0: 99,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας.

tried to count every hilling, tried to find.

feel your loss. Loss of pain.

0: Ζουγκλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη Studio Recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. covidbusters.gr 690 70 98 630.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

0: on, keep dancing. Are you ready to be Gloria? Gloria!
1: Εμπλό 89,2.

βασιλέων. Κι οι πλούσιοι που ζουν

Διπλό 89,2. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: 90,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
6: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: 2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

τραγουδάκι αυτό εδώ. Δεν θα τα ακούμε αύριο. Το στέλνω σε West και East, μα ξέρω ότι σε Blacklist

Το μέλλον που ζητάς υποφέρει, στα δίνει όλα κι έτσι προσφέρει. Απλόχερα μια καλή νύχτα στη βροχή. Κι εγώ που κάνω πάλι τη σκέψη, να φύγω ή να βρω μια λέξη

0: Διπλό 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κοστεύει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές. Γεια σας η Κάβη και η Ξανθιγιάννη, γεια σας η...
1: Εν Πλώ, 89,2.

0: Διπλό 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
5: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
4: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
8: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
9: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
6: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 450.

0: δωμάτιο. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις-παυλαρώματα.gr.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Σκέφτεσαι μενωτές. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
7: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 0 25 239.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
9: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά.

0: Διπλό. 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

I can still see you smoke. If I'd hugged you there and then.

0: 101,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

χάθηκε με αγάπη. Κάθε τι παγριεμένο μας νικά. Ό,τι χάθηκε κι από μακρά μας λάμπει. Είναι ο αέρας τα σκισμένα μας πανιά. Είναι ο αέρας. Είναι ο αέρας τα σκισμένα μας πανιά.

0: ερωτές μας είναι ο αέρας. Είναι ο αέρας τα σκισμένα μας πανιά. Είναι ο αέρας.
1: Εν πλώ 89,2.

0: 90,2.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
5: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Atrax Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες. Δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο. Συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα. Δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια. Έχει ασυναγώνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Atrax Electric 4. Διατίθεται με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
2: Γεωπονική Θεσπρωτεία. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: Ζουγκλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

σου αμόρυφα δει. Τις σκοτεινές σου πλευρές με προκλητές αστραπές μου δείχνεις

Τα πέντε σιωπές, ξέρω καλά τι μου λες. Στην άκρη του διαδρόμου ψάχνεις να βρεις μια.

Δευτέρα σου νεφώ από ψηλά στην επαρχία της λύπης. Μανδατοφόροι θα έρθουν μαύρα μεστρά στα φόρουμ, μου λένε πως θα μ' αφήσεις. Μέντα μου θα ζητάς, χορεύοντας θα γέλας και θα φωτίζεις τα βράδια. Κι εγώ τρελός, μα

0: and Glow 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

0: 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ξυπνάω ξυπνά. Πρωινό
1: Ξύπνο. 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. ηλεκτρονέτ.
2: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

She was alone, but never scared.

0: 99,2.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVIDBusters.gr 690 70 98 630.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2.
1: Χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
4: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@aromata.gr.
8: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
9: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

παντελόνια και καθώς τρέχει μουρμουρίζει να μην ξεχάσω τα πεπόνια. Καθώς περνάει από την πλατεία στο κιόσκι βρίσκει

0: Πλο 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Άτραξ Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες, δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο, συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα, δεν επηρεάζεται από την υγρασία, λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια, έχει ασυναγόνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Άτραξ Electric 4. Διατίθεται με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
0: Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
5: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
6: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
1: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Πρόωρες εκλογές ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσες για τις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία. Με τοπική σύγκρουση των φιδωλών και των φύλων της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφυγή κατά της Υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε υπέβαλε η αριστερά στη Γερμανία. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου, μετά την ήττα που υπέστη την περασμένη εβδομάδα κοινοβουλευτικά και την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης για το στεγαστικό. Ο μαέστρος της επιβίωσης, όπως τον αποκαλεί μερίδα του τύπου και στη Γερμανία, αντιδρά έτσι στο εσωτερικό πολιτικό αδιέξοδο και περνά στην αντεπίθεση εναντίον της δεξιάς που ματέωσε την πρότασή του. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πάντως στις δημοσκοπήσεις υστερεί σε σχέση με τη συντηρητική αντιπολίτευση. Στην ομιλία του, ο Σάντσες στάθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, μίλησε για την πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κοινωνικά δικαιώματα και τη μείωση των ανισοτήτων. Υπενθύμησε ότι αντιμετώπισε πρωτοφανείς κρίσεις, πολέμους, γεωπολιτικές αναταραχές, ότι μίλησε ενάντια σε τέχνο-ολιγάρχες και γενοκτονικά καθεστώτα. Επέκρινε επίσης το γεγονός ότι είχε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, δηλαδή αυτή των συντηρητικών του Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox. Στις Βρυξέλλες κορυφώνεται η σύγκρουση μεταξύ των 6 φιδωλών που ζητούν περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών φίλων της συνοχής που τονίζουν ότι οι αυξημένες δαπάνες σε τομείς όπως είναι η άμυνα δεν θα πρέπει να αποβούν σε βάρος της συνοχής και τομέων όπως η κοινή αγροτική πολιτική. Επικεφαλής των φιδωλών η Γερμανία, στην ομάδα των 17 της συνοχής η Ελλάδα. Η Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες έχει τις λεπτομέρειες.
10: Σε τροχιά ανοιχτής σύγκρουσης μπαίνουν τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον επόμενο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, λίγες μόλις ημέρες πριν η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάσει τη νέα συμβιβαστική πρότασή της. Από τη μία πλευρά, 17 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ζητούν να προστατευθούν τα κονδύλια για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Από την άλλη, 6 δημοσιονομικά φιδωλές χώρες, με πρώτη τη Γερμανία, πιέζουν για περικοπές αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από την αρχική πρόταση της Κομισιόν που φτάνει σχεδόν τα 2-3 εκατομμύρια. Οι 17, με την καθοδήγηση κυρίως της Ιταλίας και της Ρουμανίας, περνούν τώρα στην αντεπίθεση με επιστολή προς τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν. Το βασικό τους μήνυμα είναι πως οι νέες ανάγκες της Ευρώπης για άμυνα, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα χρειάζονται επιπλέον χρήματα, όχι όμως εις βάρος των κονδυλίων για τη γεωργία και την ανάπτυξη των περιφερειών. Προτείνουν μεταξύ άλλων να αποπληρωθεί πιο σταδιακά το χρέος του Ταμείου Ανάκαμψης και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένου, στοχευμένου και νέου κοινού δανεισμού, κάτι που απορρίπτουν εντελώς οι φιδωλές χώρες. Το βάρος πέφτει πλέον στην Ιρλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναμένεται σε λίγες ημέρες να καταθέσει νέα διαπραγματευτική πρόταση, που στη συνέχεια θα περάσει στα χέρια των Ευρωπαίων ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
9: Η Die Linke, η αριστερά στη Γερμανία, αποφάσισε να προσφύγει στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο κατά της χριστιανοδημοκράτησας Υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, κατηγορώντας την για καταπάτηση της αρχής της θεσμικής ουδετερότητας που θα έπρεπε να τηρεί ως υπουργός. Η Ράιχε ανέβασε στο Instagram του Υπουργείου βίντεο με δηλώσεις.

0: για την οικονομία και τη Γερμανία ως επενδυτικό προορισμό, επιπλέον την κατηγορεί για αντισημιτισμό. Κάθε τόσο επανέρχονται αυτές οι αιτιάσεις, όταν όμως προέρχονται από την Υπουργό σε επίσημο λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας, υποστηρίζει η αριστερά, τότε παραβιάζεται υποχρέωση θεσμικής ουδετερότητας των κρατικών οργάνων στην κομματική αντιπαράθεση. Σε παλαιότερες αποφάσεις, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι ένας ή μία υπουργός δεν έχει το δικαίωμα να ταυτίζεται με συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα σε προεκλογική περίοδο. Ωστόσο, έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην πολιτική αντιπαράθεση και τον προεκλογικό αγώνα, εφόσον όλα αυτά διαχωρίζονται από τον θεσμικό ρόλο του υπουργού. Το κόμμα της αριστεράς κινείται νομικά και σε άλλες περιπτώσεις και ιδιαίτερα όταν κατηγορείται για αντισημιτισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
1: Προβάδισμα 2 μονάδων για τον ακροδεξιό Φλάβιο Μπολσονάρου στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Περισσότερα και αναλυτικά στο τέλος του δελτίου μας στο θέμα της ημέρας. Σε 2 Γερμανούς και έναν Αμερικανό ερευνητή το φετινό βραβείο Νομπέλ Ιατρικής για τις έρευνες στον τομέα της οπτογενετικής, η οποία είναι μια πρωτοποριακή τεχνική που συνδυάζει γενετική και οπτική για να ελέγχει τη δραστηριότητα των νευρώνων με τη χρήση φωτός. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, μεγαλύτερος γιος του καταδικασθέντος για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ, πηγαίνει με προβάδισμα 2 μονάδων απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. Στον πρώτο γύρο, ο Μπολσονάρου συγκέντρωσε ποσοστό 47% έναντι 45% του αντιπάλου του και όλα δείχνουν ότι η μάχη θα είναι εξαιρετικά σκληρή. Η επιστροφή της ακραίας δεξιάς είναι το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες πλέον, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, την Αργεντινή, τη Χιλή, το Περού ή την Κολομβία. Σε κάθε περίπτωση, η ζυγαριά στη Βραζιλία γέρνει όλο και πιο δεξιά, με τον Φλάβιο να καταγράφει ποσοστά μεγαλύτερα από εκείνα του πατέρα του το 2022, που είχε συγκεντρώσει 43%. Ενδεικτικό για την υποχώρηση της αριστεράς το γεγονός ότι φυσιογνωμίες όπως η πρώην κυβερνήτης του Ρίο Μπενεντίτα ντα Σίλβα και η πρώην υπουργός περιβάλλοντος Μαρίνα Σίλβα δεν κατάφεραν να εκλεγούν. Στο στρατόπεδο της δεξιάς πανηγύρισαν το βράδυ της Κυριακής με συνθήματα για τέλος εποχής του Εργατικού Κόμματος. Ο Λούλα παραδέχτηκε ότι το αποτέλεσμα είναι κακό, αφού, όπως είπε, στη ζωή δεν έρχονται όλα όπως τα περιμένεις. Ομολόγησε ότι περίμενε ότι θα προηγείται αυτός, κάτι που τελικά δεν συνέβη, αλλά κήρυξε πανστρατιά για τη μάχη του δεύτερου γύρου. Όπως υποστήριξε, εκεί θα φανεί η πραγματική εικόνα της Βραζιλίας. Συνολικά ψήφισαν 127 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι, περίπου όσοι και πριν από 4 χρόνια, με το ποσοστό αποχής να φτάνει το 21%, που θεωρείται υψηλό για τα δεδομένα της χώρας και αποδίδεται στην απογοήτευση των πολιτών από την πολιτική συνολικά, κυρίως εξαιτίας φαινομένων ευρείας διαφθοράς, για τα οποία έχουν κατά καιρούς κατηγορηθεί εκπρόσωποι όλων των πλευρών. Στα θετικά, το γεγονός ότι παρά τους σχετικούς φόβους και το κλίμα έντονης πόλωσης, οι εκλογές κύλησαν ήρεμα, χωρίς βία επεισόδια και συγκρούσεις. Το προβάδισμα του Μπολσονάρου χαιρέτησαν οι Τραμπ, Νετανιάχου και όλοι οι ομοειδεάτες του από την υπόλοιπη Λατινική Αμερική. Είναι περιττό να υπογραμμίσει κανείς την παγκόσμια γεωπολιτική σημασία των εκλογών στη Βραζιλία. Θεωρείται βέβαιο, εκτός των άλλων, ότι η νίκη του Μπολσονάρου θα έφερνε ενίσχυση των δεσμών με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ μια επικράτηση του Λούλα θα κρατήσει τη χώρα πιο κοντά στην Κίνα, με την οποία άλλωστε συνδέεται και μέσα από την πρωτοβουλία των χωρών της ομάδας BRICS. Ο Μπολσονάρου έχει ανοιχτά αμφισβητήσει τη σημασία της σχετικής ομάδας, απειλώντας μάλιστα ακόμα και με αποχώρηση. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Ενπλό Net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Ενπλό Net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Ενπλό Net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Διπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr. Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

στο στήθος σου ένας μικρός διάδρομος εξόδου. Είναι το δέρμα στο στήθος

0: 89,2.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

89,2.

0: 99,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: 92,2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Εμπλό 89,2.
1: Ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι, τώρα όλα τα ζητώ για να με εντάξει.

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που

και βρέχει κολονάκι λερωμένο και με κόσμο δυλιγμένο να χαζεύει ό,τι βρει. Βουτάς με τις μποτούλες σου στη λάσπη σαστισμένη και ψάχνει.

0: Διπλό. 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ben Glow 89,2. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. covidbusters.gr 690 70 98 630.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Διπλό. 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: 92,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

Tocamos, tocamos. Λοιπόν, τι να πρωτοπώ, να χαιρετήσω εδώ το φίλο το Γιώργο. Επιτέλους λέει μια φορά live χωρίς τον Φλίσβο. Καλέ, γιατί πού είναι ο Φλίσβος, κάπου εδώ είναι, τώρα θα έρθει. Να χαιρετήσω και την Έλενα από την Κύπρο. Παιδιά, γίνεται χαμός. Και εσείς το παρατηρείτε, και εγώ το παρατηρώ, δεν ξέρω. Άλλα σχεδιάζουμε, άλλα μας βγαίνουν και τελικά άλλα γίνονται. Δηλαδή άλλα μας βγαίνουν στο πρόγραμμά μας και εν τέλει όντως άλλα γίνονται. Δηλαδή είναι αυτό που λες, τελικά τι να κάνω, να το υπολογίσω εγώ στο πρόγραμμά μου, να μην το υπολογίσω. Έχω ένα πρόγραμμα, απορώ γιατί τα γράφω. Πραγματικά απορώ γιατί τα σημειώνω. Τόσες φορές που έχουν αλλάξει όλα, πραγματικά απορώ. Ιωάννη, όλο δικό σου, Iron Sea από Steams.

Λοιπόν, γεια σου Στέργη και σε σένα πάρα πολλά φίλια. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για όλα αυτά. Διαβάζω αυτό που μου έστειλε ο φίλος ο Στέργιος για τον Καρβέλα, ότι ο Νίκος Καρβέλας ζητάει 200 με 300 χιλιάδες ευρώ περίπου από την Άννα Βέιση. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, ότι γενικά φυσικά και διαβάζω εδώ τις σχέσεις τους είναι καλές, γιατί μετά από τόσα χρόνια αυτοί έχουν τσακωθεί, παιδιά, πάνω από 50.000 φορές. Δηλαδή, τι να σας πω, ήταν πάντα ένα εκρηκτικό ζευγάρι και αυτό το έχουν πει και οι δύο σε διάφορες ιστορίες. Κυρίως το έχει πει και η κόρη τους, η Σοφία, η οποία έζησε όλες αυτές τις ιστορίες στην καθημερινότητά της και εκείνη τα έχει περάσει αρκετά δύσκολα, θα έλεγα. Χαίρομαι όμως που πλέον έχει προχωρήσει, που έχει κάνει τόσα πράγματα. Και γενικότερα το τι ταξίδι έχει ο καθένας είναι σχετικό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι σίγουρα θα πάρει δικαιώματα ο Καρβέλας από τη συγκεκριμένη συναυλία, μιας και όλα τα τραγουδιά είναι δικά του. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα εδώ συζήτησης. Δηλαδή, ίσως το μικρότερο ποσό που είναι να πάρει είναι 200 με 300 χιλιάδες ευρώ. Δεν μπορώ δηλαδή τώρα να κάνω τα μαθηματικά, αλλά εννοείται και πρέπει ο Καρβέλας να πάρει λεφτά. Όπως και όλοι οι δημιουργοί από όλες τις συναυλίες παίρνουν από τα δικαιώματα και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε Def Radio, οι οποίοι έχουν και live τώρα. Σε όλη την Ευρώπη γίνεται χαμός. 24 Οκτωβρίου έρχονται Θεσσαλονίκη πάνε και 23 Αθήνα. Πιο πριν 22 θα είναι η Ιωάννινα, μετά γίνεται χαμός Βουδαπέστη, Βιέννη. Πράγα, χαμός. Μπείτε να δείτε το πρόγραμμά του.

Λοιπόν, βλέπω ήδη τις αφιερώσεις που έχετε ζητήσει. Να χαιρετήσω και το Γεράκι. Καλώς ήρθε στην παρέα μας. Σωτήρη, σε ευχαριστώ για το ριστόρι. Μου κάνει εντύπωση που ζητάς τραγούδια από τη Eurovision. Πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν ξέρω δηλαδή πώς έχει προκύψει αυτό. Πραγματικά, τα ακούς αυτά τα τραγούδια καθημερινά. Έτσι τώρα και από περιέργεια το ρωτάω. Και κάποια ψαγμένα, έτσι. Πολύ ψαγμένα. Καλή δύναμη να πω στον Άρη που είναι σε μια διάλεξη και λέει ότι του λείπει η εκπομπή. Λοιπόν, να χαιρετήσω επίσης εδώ το φίλο, τον Βασίλη. Τι να πω, και εσύ τα ίδια περνάς, παιδιά, και μια φίλη μου. Βασικά πολλοί κόσμος, άλλα κανονίζουμε και άλλα γίνονται. Στο τέλος λύσης να σου πω κάτι, ό,τι γίνει, δεν μπορώ άλλο. Εγώ εδώ είμαι, ό,τι γίνει, και εγώ παιδιά αυτό λέω.

0: Γεια σου Δημήτρη από τη Ρόδο. Να χαιρετήσω φυσικά και την Έλενα. Απαπαπαπα. Τι ωραίο φόρεμα αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Στον επόμενο γάμο θα σου ζητήσω να μου δανείσεις. Γεια σου Ρούλη μου. Καλησπέρα. Ακούμε Σταύρο Λογαρίδη, Return to Forever. Να πω εδώ στο φίλο τον Ηλία, δεν πίνω καφέ σήμερα. Όχι, πίνω, παιδιά, χαμομήλι. Όχι ότι δεν χρειάζομαι καφέ, χρειάζομαι.
1: Enplo 89,2.
0: Θα σας τα πω μετά το κομμάτι καλύτερα.

Λοιπόν, τώρα είπα, αντί για να πίνω το βράδυ ελληνικό, να βάλω έτσι κανένα τσαγάκι, κανένα χαμομηλάκι. Δοκιμάστε το κι εσείς, νομίζω ότι είναι πιο χαλαρωτικά, παιδιά. Σίγουρα δηλαδή είναι πιο χαλαρωτικά. Προσωπικά δηλαδή τα προτιμώ 100%. Λέω εντάξει τώρα. Νομίζω είναι καλύτερα να είσαι λίγο πιο χαλαρός. Και τα βότα να σου δίνουν μια άλλη ενέργεια που ίσως δεν μπορεί να σου δώσει ακριβώς ο καφές. Καφεδάκι πίνουμε το πρωί. Όλα καλά πάντως με την υγεία μου. Ευχαριστώ πολύ κατευθείαν ρωτήσατε. Δεν φαντάστηκα αυτό. Δεν ήθελα να σας κάνω να ανησυχήσετε. It beats and bleeds within the chest. It whispers. It speaks the truth. Listen. The soul, sometimes staggering under life's challenge. Έχετε ζητήσει και πολύ ωραίες αφιερώσεις. Γεια σου Σωτήρη Ερβανίτη. Straining every unseen pipe. Then

Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές κάπως έτσι πιέζουμε τον εαυτό μας να τα καταφέρουμε όλα, να τα κάνουμε όλα, αλλά αυτό δεν κάνει καλό, παιδιά. Και ευτυχώς πολλά από αυτά ματαιώνονται και εκεί καταλαβαίνεις και την ουσία. Ότι όλα γίνονται κάπως και στο δικό τους χώρο χρόνο. Θέλει έναν σωστό συντονισμό. Somewhere in space, the heart speaks to the soul.

0: eternal Gaia. See with the eyes of the heart. Listen.
1: Συμφωνώ τόσο ότι ό,τι δεν γίνεται για κάποιο λόγο δεν συμβαίνει.
0: For the heart.
1: Τώρα δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε κιόλα. Σίγουρα όμως πρέπει λίγο να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, πιο ο εαυτός μας. Κάπως δηλαδή μέσα στην καθημερινότητα να έχουμε μια σωστή

Καλησπέρα Διονυσία. Και αν απόψε δεν χρειάζεται να βρεις όλες τις απαντήσεις, μια κουβέντα, ένα τραγούδι, λίγο να κάτσεις δυο ρίτσες. Να τα βρεις με τον εαυτό σου στο... χωρίς κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, απλά να χαλαρώσεις. Το τέλος αυτές οι στιγμές νομίζω ότι είναι οι πιο πολύτιμες.

Γεια σου φίλε Φελφένη. Πάμε όμως λίγο να ανέβουμε με αγαπημένη Angel Loverde. Τη βλέπω συνεχώς παιδιά που ανεβάζει, παίζει όργανα, ηχογραφεί. Όλο κάτι ετοιμάζει, για να δούμε. Τώρα έχουμε το Power to the People από το album Dark Light.

Γεια σου Μάριε. Μας έχει στείλει και καλησπέρα στα Γεωργιανά. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα, επειδή λέει εδώ ο φίλος ο Φώτης ότι δεν έφυγε, λέει, ακόμα το καλοκαίρι, υπάρχουν άνθρωποι που φοράνε πιο καλοκαιρινά ρούχα. Ίσως να είναι και λίγο σαν εμένα, λόγω μετακόμισης. Δεν ξέρεις που έχεις τα ρούχα στο χειμωνιάτικα, τα ρούχα σου γενικότερα. Δεν ξέρεις που είσαι εσύ. Συμβαίνουν, παιδιά, και αυτά τα πρακτικά. Δεν είναι απλά καλοκαιράκιδες που θέλουν να φοράνε για πάντα καλοκαιρινά ρούχα. Γεια σου Κώστα, καλή και όμορφη εβδομάδα να έχεις. Ναι, το χειρότερο είναι, παιδιά, να κρεώνεις όντως. Θέλει ζακετούλα, θέλει κάτι άλλο. Μια καμπαρτίνα, θα έλεγα εγώ. Καλύτερα λίγο να ζεσταίνεσαι και να τα βγάζεις και να τα κρατάς, παρά να κρυώνεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι υπάρχουν και αυτοί όμως που δεν θέλουν να το αποδεχτούν ότι έφυγε το καλοκαίρι. Τους έχω δει και αυτούς. Επιμένουνε, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, τίποτα.

Δεν ξέρω, εσείς πάντως πώς το σκέφτεστε? Δεν ξέρω, προσωπικά δεν έχω καν σκεφτεί για απολογισμό καλοκαιριού, έτσι, τίποτα. Αλλά μπορεί κάποιος να σκέφτηκε και να είπε, ρε παιδί μου, τι άφησε πίσω του αυτό το καλοκαίρι. Τι έγινε, τι δεν έγινε. Ίσως ένα πρόσωπο, μια γνωριμία, ένα μέρος, μια απόφαση. Ήταν και δυναμικό καλοκαίρι νομίζω για όλους. Κάτι που συνέβη που θέλουμε να θυμόμαστε, είτε επειδή μας άρεσε, είτε να το θυμόμαστε για να μην το ξανακάνουμε. Στάχτη πρώτα απ' όλα, λέει Σωτήρης. Σωστός. Λέει και η Διονυσία για τους βερμουδάκηδες. Αυτοί που όντως φοράνε βερμούδα χειμώνα καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Εντάξει, και εγώ δεν κρυώνω στα πόδια, αλλά βερμούδα δεν θα φορέσω. Η σορτσάκι. Λέει και ο Μάριος, δεν ήταν τόσο καλό καλοκαίρι για μένα. Πέρασε τα πάνδυνα. Μάριε, σε καταλαβαίνω εν μέρη. Είναι κάποια καλοκαιρία που φεύγουν και λες πάλι καλά που έφυγαν. Αλλά είσαι πολύ διαφορετικός μετά από αυτά τα καλοκαίρια. Και αυτό το καταλαβαίνεις αργότερα, όταν προκύπτουν άλλες δυσκολίες τέλος πάντων και εκεί έχεις ευγνωμοσύνη που πλέον έχεις, είσαι πιο ανθεκτικός. Είσαι άλλος άνθρωπος, έτσι έρχονται και οι μεταμορφώσεις. Λέει και η Διονυσία, είχε από όλα αυτό το καλοκαίρι, πραγματικά, και σε μένα αυτό είχε τα πάντα. So got... Δεν μπορούσες να βαρεθείς ούτε μισό δευτερόλεπτο. Συνεχίζουμε με Καγιετάνο, Georges Perrin, A Million Faces. Λίγο να το αφιερώσουμε σε αυτό το καλοκαίρι που πέρασε και άφησε πίσω του διαφορετικούς ανθρώπους.

Τώρα τα έλεγα στο TikTok. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές οι δύσκολες, έτσι, στιγμές μας που καλείσαι να υπερβείς τον εαυτό σου υπό αντίξωες συνθήκες. Αλλιώς δεν θα... Τι θα αλλάζαμε, δεν θα μεταμορφωνόμασταν, η αλήθεια είναι τόσο εύκολα. Αν δεν συμβεί το δύσκολο, το τόσο έτσι έντονο, δύσκολα μεταμορφώνεσαι. Αυτό όμως το καταλαβαίνεις και είσαι ευγνώμων λίγο αργότερα, όταν ξεπεράζεις ό,τι έγινε κάπως. Και μετά συμβαίνουν διάφορα στη ζωή σου και λες, τι να μου κάνει εμένα αυτό τώρα. Εγώ έχω περάσει, εγώ. Που λέγανε οι παλιοί, εγώ πήγαινα στο σχολείο με τα πόδια και ήταν 15 χιλιόμετρα. Όντως μας κάνει πιο ανθεκτικούς. Εξελισσόμαστε, μεταμορφωνόμαστε. Και ακόμα και πράγματα, εάν θέλουμε να τα αλλάξουμε, και μόνο που μας μπαίνει σκέψη για αλλαγή, είναι, παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί και οι αλλαγές δεν είναι εύκολες τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Να ξεκουνηθείς, να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, να δεις κάτι άλλο διαφορετικά. Μακάρι δηλαδή να αλλάζαμε περισσότερο ή να αφινόμασταν στην αλλαγή, γιατί οι αλλαγές συμβαίνουν άπειρες γύρω μας.

μετά έρχεται η στιγμή, Διονυσία μου, αυτό που γράφει και εσύ. Καλά ήτανε. Και στις συναυλίες μας πήγαμε και στα πανηγύρια μας. Και ωραία ταξίδια. Δόξα τω Θεώ. Και παιδιά, να σας πω κάτι. Εφόσον είμαστε εδώ και τα λέμε, φτου φτου φτου φτιστείτε. Όλοι καλά είμαστε. Paint everything white. Blend Mishkin και Sugar Spank.

Ό,τι είπε και το τραγούδι. Λέει ο Σεραφείμ, εγώ το καλοκαίρι αυτό που πήρα και έμεινε ήταν το μαύρισμα. Λέει, αυτό που πήρα και έμεινε ήταν το μαύρισμα. Σωστός, σωστός. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. Κάπου εδώ, βλέπω τώρα, παιδιά, πηγαίνει 10 η ώρα. Οπότε, πάμε με αγαπημένο Κώστα Λεμονίδη και Τζένικα Πάντα η φωνάρα. Και το Soul Lament, το αγαπημένο μου. Να πάμε να ακούσουμε τι ώρα πήγε, τι έγινε, πού βρισκόμαστε. Και επιστρέφουμε...

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@αρώματα.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

Και κάπως έτσι λοιπόν μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Κάπου στο σύμπαν». Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα για τρίτη τα λέμε 9 με 11 το βράδυ στο δικό μας διαγαλαξιακό μας ραντεβού

Γεια σου, Άγγελε. Περιμένω και άλλα πολλά μηνύματα στο Viber, στο 698-9860-147, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio και η Βασιλεία Περόγλου στο Instagram, όπου αγαπάτε. Στείλτε, στείλτε, παιδιά. Μάρια, δικό σου, γέφυρα από μικρό.

Χαίρομαι που σας αρέσει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι. Γεια σου Άφνη Βράπη. Να χαιρετήσω και τον Άλκη, τη φωτονούλα μας από τη Θεσσαλονίκη, τον Νικόλα Τσιαούση. Παιδιά, πόσο χαίρομαι που έχετε έρθει εδώ στην παρέα μας και σήμερα, έτσι, κάπου στο σύμπαν, στο δικό μας διαγαλαξιακό ραντεβού. Έχουμε πει ήδη αρκετά, έχουμε κάνει μία σούμα του καλοκαιριού, γιατί θέλω να πω ότι τώρα, εντάξει, για καλοκαίρι, λέω καλύτερα να μην ξαναμιλήσουμε. Γιατί τώρα ό,τι έγινε, έγινε, έχει μπει και Οκτώβρης. Νομίζω τώρα ότι πιο πολύ κάπως μαζεύουμε λίγο τα γύρω-γύρω. Και πάμε για Χριστούγεννα σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, έτσι, έχουμε Οκτώβρη. Σε λίγο θα δείτε για πότε θα φτάσουμε τέλη Οκτωβρίου και θα λέμε για τα Χριστούγεννα. Μετά αυτό ήταν, παιδιά, Νοέμβρης.

Better Than Electric. Ένα πολύ ωραίο remix του Δημήτρη Παπαγεωργόπουλου, του Παπασπυρόπουλου, στο πολύ αγαπημένο κομμάτι της Kid Moxie.

Ένα Halloween party, έτσι, για το τυπικό, ξέρω εγώ. Λες, δεν θα το κυνηγήσω βέβαια, είναι πως θα τα φέρει και η ζωή, γιατί. Εντάξει, είναι και τέλη Οκτωβρίου, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, παιδιά. Είναι τώρα, έχει ξεκινήσει ο χειμώνας, η δουλειά. Έχουμε ξεκινήσει τώρα πραγματάκια. Αλλά έτσι, που και που ένα Halloween, λες. Αν ακούσω κάτι, πάρει κάτι το αυτί μου, γιατί όχι. Έστω να έχουμε την εμπειρία, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, εσείς που έχετε πάει εδώ, ο Μάριος λέει ότι εκείνος το έμαθε σε όλους το Halloween. Για διαφώτισέ μας.

Λέει εδώ ο Γιώργος, η νύχτα των ζωντανών νεκρών για το Halloween. Απλά τιμούν τις νεκρούς. Ναι, ναι. Και έχει λέει ρίζες από την Ιρλανδία, Celtic.

Έτσι έχουμε βέβαια καιρό γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να φταίει και το γεγονός ότι πλέον δεν βλέπω καθόλου horror movies, καθόλου παιδιά. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ, δηλαδή δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Αλλά δεν είναι ότι φοβάμαι τα παραφυσικά φαινόμενα. Απλά όλη αυτή η ένταση, όλο αυτό το άγχος, όλη αυτή η πίκρα στα horror films μου φαίνεται λίγο περίεργο. Hello Mike, και σε σένα, πόσο θα επιβίωνε σε zombie apocalypse, με ρωτάει εδώ φίλος ο Μάνος. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά με αφήνω άναυδη με το τι μπορεί να κάνω ή το τι μπορεί να μην κάνω, έτσι. Εκπλήσω τον εαυτό μου. Αλλά κάτι τέτοιο δεν το έχω σκεφτεί ποτέ μου τι θα μου συμβεί. Πάμε να ακούσουμε ένα Βέλη Φασουλή, ποιος να με περιμένει.

0: αγαπημένο τραγούδι. Και διάβαζα τώρα μουσεία με συνταγή γιατρού. Ναι, κανονικά. Σε χώρες λοιπόν όπως ο Καναδάς, το Βέλγιο και η Γαλλία υπάρχουν πρωτοβουλίες όπου μία επίσκεψη σε μουσείο μπορεί να προτείνεται συμπληρωματικά για την ευεξία μας. Και είναι γενικότερα λογικό αυτό, αν το καλοσκεφτείς. Βγαίνεις από το σπίτι, περπατάς, βλέπεις τέχνη, έρχεσαι σε επαφή με κόσμο, ξεφεύγει λίγο το μυαλό. Γενικά η τέχνη, παιδιά, δίνει τόσο πολλά ιδέες, έμπνευση, θεραπεία. Μάλιστα, κάποιες πρώτες έρευνες έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα στο στρες και στην ψυχολογική ευεξία. Προφανώς δεν μιλάμε για θεραπεία που αντικαθιστά το γιατρό, έτσι, αλλά για κάτι συμπληρωματικό. Γιατί και η διάθεση, παιδιά, είναι το πάνε διάθεση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αν ο γιατρός σας έγραφε μία πολιτιστική συνταγή, έτσι, τι θα θέλετε να γράφει, μουσείο, θέατρο, συναυλία, σινεμά? Εγώ πάντως μάλλον θα έγραφα αυτή την περίοδο, δεν ξέρω αν θέλω να πάω τόσο σε θέατρο, σίγουρα θα ήθελα να πάω έτσι σε μουσεία, μου έχουν λείψει πάρα πολύ. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, να σου έγραφε, ξέρω εγώ, 2 συναυλίες οπωσδήποτε αυτό το μήνα και να πρέπει να πας και να έχεις και έκπτωση στο εισιτήριο, σωστό, για να είμαστε και πρακτικοί, έτσι. Τέτοιες συνταγές θέλουμε για τα νοσοκομεία. Εσείς τι θα επιλέγατε? Θα επιλέγατε λοιπόν θέατρο, μουσική, συναυλία, σινεμά? Τι θα θέλατε για συνταγή, τι χρειάζεστε?
1: Απ' την πόρτα όταν βγεις, τα πάντα θα έχουν κρυφθεί.
0: Όπου κι αν... Ακούμε όλα τέλεια, Νατάσα Μποφίλη, που το ζήτησε ο Σωτήρης Αρβανίτης. Καλησπέρα.

0: παλιά. Απ' τη σιωπή μόνο ένας θα πιει την τελευταία γουλιά.
1: En Plo 89,2.
2: Όντως, παιδιά, αυτό το όλα τέλεια δημιουργεί και πολλά προβλήματα. Ταξίδι, λέει εδώ ο φίλος ο Χρήστος, θα ήθελε να του γράψει ο γιατρός. Τέλειο. Και να έχεις και έκπτωση στα εισιτήρια. Πολύ σωστό. Εδώ ο Μάριος λέει οπωσδήποτε μουσεία. Έχει γυρίσει όλα τα μουσεία της Αττικής. Σωστός. Και εγώ νομίζω μουσεία θα διάλεγα. Βέβαια σε ένα ταξιδάκι δεν θα έλεγα ποτέ όχι. Σε μια μπλε

και τώρα ξεκινήσαμε αυτή τη μαγική συζήτηση για ταξίδια. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ Κύπρο, Σιβηρία. Ο Μάρες λέει θα ήθελε πολύ να πάει Γεωργία του Καυκάσου ή ίσως σε Νεπάλ. Πω παιδιά, είναι τόσα πολλά τα μέρη. Είναι μαγικό να ταξιδεύουμε πάρα πολύ και πολύ σημαντικό θα έλεγα.

Γεια σου φίλε Βασίλη. Ο Βασίλης λέει θα προτιμούσε σινεμά, αλλά δεν του αρέσουν αυτή την περίοδο οι ταινίες. Λογικό μου ακούγεται, έτσι. Υπάρχουν περίοδοι και περίοδοι στο σινεμά. Κάνε λίγο υπομονή. Τώρα θα βγουν οι υπόλοιπες. Όλο και κάτι πάντως κυκλοφορεί συνεχώς. Και στο σπίτι, αν θες να δεις το Netflix. Συνόμπο, χαμός γίνεται.

Και είπαμε τώρα σε κάτι πόσο το σκέφτεσαι. Πραγματικά, εμένα τουλάχιστον μου θυμίζει λίγο Black Mirror. Αλλά και όχι, δεν θέλω να τρομοκρατηθούμε. Η Georgia Meloni, λοιπόν. Περιμένετε λίγο. Η Georgia Meloni έκανε τις παιδιά για να κατοχυρώσει τη φωνή της, θέλοντας να την προστατεύσει από παράνομες αναπαραγωγές μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Α, μπράβο. Είναι η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Georgia Meloni. Το ξαναείδα για να είμαι σίγουρη 100%. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση όλο αυτό, αλλά χαίρομαι που γίνεται, εάν γίνεται. Ξέρετε τι κατέθεσε? Μία ηχογράφηση μόλις 4 δευτερολέπτων, στην οποία λέει: «Είμαι η Georgia Meloni». Γιατί πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργηθεί η φωνή κάποιου και να φαίνεται ότι λέει πράγματα που δεν είπε ποτέ. Νομίζω το έχουμε ακούσει όλοι, που λένε οι γονείς, νομίζω ότι ήταν το παιδί μου, και σε απάτες ειδικότερα. Οπότε λοιπόν, εδώ έχω μια άλλη ερώτηση. Γιατί πες, εντάξει, okay, η φωνή μας πρέπει να προστατεύεται όπως η εικόνα, όπως το όνομά μας? Μπορεί να γίνει αυτό? Μήπως έπρεπε όλο αυτό να έχει προβλεφθεί πριν μπορέσει κάποιος να χρησιμοποιήσει τη φωνή μας? Να υπάρχει ένα νομοσχέδιο που να μην μπορεί να το κάνει αυτό, εάν δεν υπάρχει μια συγκατάθεση, κάτι? Δεν ξέρω, δηλαδή όλο αυτό μου φαίνεται ότι τώρα που ήδη έχουν ξεκινήσει και γίνονται απάτες, τώρα η Georgia Meloni, ας πούμε, κατέθεσε, ας πούμε, στην ουσία μέτρα για τη φωνή της. Δεν ξέρω, αυτό κανονικά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει και στην εικόνα και στη φωτογραφία και σε όλα αυτά που κυκλοφορούν, και ο καθένας μπορεί να παίρνει τη φωτογραφία σου, μπορεί να βάζει στο ίντερνετ ότι ήσασταν μαζί για καφέ ή το οτιδήποτε, έτσι, τι να πούνε και οι διάσημοι πλέον, που όλοι έχουμε φωτογραφίες μαζί τους.

είναι σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει και να σαν κάτι να πιες κάτι ωραίο κοντά για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά όλο προς τη γραμμή των οριζόντων κι όλο να λες, να λες τα θάμπη της νυχτός για ένα μεγιάδινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά όσο που πέφτει εκτός όξω από τον κύκλο των νερών στα χάρη κι όλο να πνέει να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί πέρα από τόπους και καιρούς έωσο του φως μου καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντασία. Βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

Πάρα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Κάθε φορά μου φτιάχνει πραγματικά τη διάθεση. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχω πραγματικά πολύ καιρό να το ακούσω. Love me. Raining Pleasure, Love Me. Που το ζήτησε εδώ φίλος Αστέργιας.

έπεσε πάνω. Όπως είπε και ο Τάκης, πίσω δεν γυρνάμε. Αυτό ήταν με το AI, παιδιά. Ό,τι έγινε, έγινε. Ναι, ήταν διαφήμιση αυτό το τραγούδι. Και εγώ πιστεύω ότι πίσω δεν γυρνάμε. Θα ήταν καλό όμως να υπάρχει μια σωστή ενημέρωση, να υπάρχουν κανόνες, νόμοι γύρω από αυτό, γύρω από τη χρήση του AI και το πώς ο άλλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φωνή σου, την εικόνα σου, στις φωτογραφίες, παντού.

Τι ωραία αίσθηση αυτό το τραγούδι. Είναι αυτή η αφή του Cream Caramel παντού. Λοιπόν, όντως παιδιά, έχουμε πήξει με το AI και εγώ το αισθάνομαι αυτό. Βέβαια εδώ να χαιρίσουμε τον Πάνο G, Φωλιά λέει στη Φωτεινή παρέα. Ο Σωτήρης λέει οι κλωνοποιήσεις θα είναι μεγάλο πρόβλημα σύντομα. Καλησπέρα και στον Ηρακλή. Μάρια, χαίρομαι που σας αρέσουν τα τραγούδια.

Μένουν τόσο μα τόσο λίγα λεπτά. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε βασικά να ακούσουμε άλλο κομμάτι. Βασικά δεν προλαβαίνουμε. Και ήθελα πάρα πολύ να το ακούσουμε. Αλλά ναι, θα το ακούσουμε. Θα βάλω ένα. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας χαιρετήσω, παιδιά. Τώρα δεν θέλω να λέω τα σχετικά πώς πέρασε η ώρα. Εγώ προσπαθώ συνεχώς να φτιάξω τη λίστα, να βγάλω κομμάτι από εδώ, να βγάλω κομμάτι από εκεί. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί προσπαθώ πάρα πολύ. Και κάθε φορά πάλι δεν προλαβαίνω το χρόνο. Δεν ξέρω αυτός ο χρόνος πια. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, μείνετε συντονισμένοι, γιατί αμέσως τώρα έρχεται η Χαρούλα Νικολαϊδού να ανοίξει το δισκοπωλείο της «Η Χάρης» και θα είναι εδώ 11 με 1. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Ζητάς κι εσύ, Ζώδια Μάρια, ζητάει και ο Γιώργος, τι γίνεται? Τέλος πάντων, θα τα πούμε αύριο με ό,τι άλλο μας απασχολεί, αφιερώσεις, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Εδώ πάντα παρέα, κάπου στο σύμπαν. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί και σήμερα είστε η καλύτερη παρέα. Θα κλείσουμε με Τζόνι Λαμπέλ και Ποσειδονία. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει, να χαμογελάμε και να συνεχίζουμε δυναμικά κάπου στο σύμπαν, παρέα. Καλό βράδυ.

0: 92,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
0: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
3: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
4: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα?
3: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
5: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με μία. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδος. Μαζευτήκαμε όμορφα και ωραία για να ξεκινήσουμε, να κλείσουμε τη Δευτέρα και να ξεκινήσουμε όμορφα την εβδομάδα μας με την εκπομπή η οποία σήμερα παραδοσιακά παρακολουθεί τις καινούργιες κυκλοφορίες και κάνει τις βουτιές της στο παρελθόν και το παρόν. Είναι η ώρα μας που μας ανήκει, η δική μας με την αγαπημένη μας μουσική. Ξεχάστε τα όλα, φορέστε τα ακουστικά σας, κάντε το παλάκια σας που λέμε και εκτός αέρα. Ξαπλώστε, αράξτε και πάμε να το χαρούμε. Χαρούλα Νικολαίδου λοιπόν κοντά σας. Viber 698-9860-147 και στούντιο papakiangyradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Οι Νορβηγοί Blunt Rose που κάνουν ένα μίξ αγάπης μεταξύ Led Zeppelin και Black Sabbath με αυτό το καινούριο Lavender Fields, ωραιότατο, κυκλοφορία του 2026. Και για πάμε εδώ.

I'm looking through you. Εννοείται και είναι πρόβες εδώ. Τη φωνή, ο γλυκύτατη αυτή του McCartney, έτσι, και το τραγούδι δικό του.

0: Say, did I make a mistake there? Not do two solos.
1: Λοιπόν, αυτές είναι αυτά τα εξτραδάκια, τα διαμαντάκια που τρυπώνουμε μέσα στο στούντιο στο Abbey Road, στο στούντιο των Beatles, τα θρυλικά στούντιο αυτά, και ακούμε λίγες από τις συνεδρίες, τις ηχογραφήσεις, τις πρόβες τους για τον δίσκο Rubber Soul. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες πια περιπτώσεις από τις ηχογραφήσεις των Beatles. Έχουν δοθεί πολλές κυκλοφορίες σε πολλές από αυτές τις ηχογραφήσεις τους. Και τι είναι αυτό το κοινό που έχουν όλες αυτές? Υπάρχει χαρά, πάρα πολύ χαρά. Μιλάμε, το διασκεδάζουμε την καρδιά τους. Υπάρχουν και τα αντίστοιχα βίντεο, υπάρχουν τα ντοκιμαντέρ, έχουμε και εικόνα, όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι αυτό που ακούσαμε είναι πίσω στο 1965 ηχογραφημένο, όλα αυτά γινόντουσαν τότε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του Rubber Soul, με τον ακούσαμε και μία μικρή δόση από τα πειράματα που κάνει εκεί ο Μάρτιν, ο παραγωγός των Beatles, και όποιος ενδιαφέρεται, αυτή η Deluxe Edition έχει μέσα 88 σελίδες, έχει ένα ωραίο βιβλιαράκι χοντρό, με πάρα πολύ υλικό μέσα, και ό,τι κυκλοφόρησε, όλος ο δίσκος κυκλοφορεί remastered, με πάρα πολύ καλό, δηλαδή με πολύ καλή επεξεργασία, και βέβαια πάντοτε σεβασμό στο αρχικό και στο αυθεντικό. Λοιπόν, από όπου και αν είστε συντονισμένοι, καλώς ήρθατε. Κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι από τη δουλειά, ή ενώ είστε στην εργασιακή σας δραστηριότητα αυτή τη στιγμή, για να δούμε σήμερα πού θα μας πάει αυτή η εκπομπή. Για στείλτε κι εσείς καμία ιδέα μουσική, ενώ εμείς ακούμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που ακούσαμε και πριν. Δηλαδή, πάλι έχουμε τρυπώσει το στούντιο, αυτή τη φορά ακούμε τους Waterboys.

Και ενώ σχεδόν έχουμε εξαντλήσει αυτή την κυκλοφορία, για μια ακόμη φορά Strange Boat, το EP δηλαδή των Waterboys, κυκλοφορία του 2026.

Λοιπόν, αυτό που έλεγα, και εδώ τρυπώνουμε στο στούντιο, γιατί σε αυτό το EP, το Strange Boat, έχουμε ηχογραφήσεις από την περίοδο της ηχογράφησης του Fisherman Blues, Fisherman's Blues των Water Boys, πίσω στη δεκαετία του 80, και αυτό το EP έχει μέσα κρυφές, μη κυκλοφορεί, ανέκδοτες, εκδοχές κομματιών που τα συναντάμε και εκεί πίσω στο Fisherman's Blues, αλλά έχουμε και πράγματα τα οποία δεν είχαν κυκλοφορήσει. Και ανάμεσα στα εκατοντάδες έγινε μια διαλογή και μας δώσανε κάποια από αυτά. Λοιπόν, το κομμάτι ήταν το Killing My Heart και ναι, αυτό, μια ακόμη κυκλοφορία τέτοιου τύπου που είναι πολύ, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακούσα όλες τις ιδέες που υπήρχαν πριν τελικά πάρει την τελική του μορφή ένα τραγούδι, ένα κομμάτι. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πώς τελικά, πώς καταλήγει ένα τραγούδι να έχει τη μορφή την τελική, είτε από την ίδια τη θέληση του μουσικού, είτε του παραγωγού, πώς τελικά γίνεται η μίξη, η παραγωγή κτλ. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι στα σχολείο ένα πράγμα. Εγώ έτσι το βλέπω, και αφού μιλάμε για μουσική, η χαρά του να ακούς μουσική. Λοιπόν, θα έρθω σε μία περίπτωση τώρα ωραίας παρέας από την Καλιφόρνια, από το Λος Άντζελες. Ανεξάρτητη, λέει, να σας πω ακριβώς πώς περιγράφονται, ανεξάρτητη μπάντα από την Καλιφόρνια που χαρακτηρίζονται ως ένας ανεξάρτητος ήχος, an independent sound for all the alien children, για όλα τα εξωγήινα παιδιά, και ονομάζονται Magenta Moon, και είναι ένα γόρι και ένα κορίτσι, και εμείς τώρα θα τους ακούσουμε να διασκευάζουν David Bowie.

Πολύ ενδιαφέρον έχουν οι Magenta Moon. Είναι, για να το δούμε αυτό, είναι, είπαμε, η Ελάινα Βάιτσελ στα φωνητικά και το μπάσο, και στην κιθάρα και τα φωνητικά, τα backing, είναι ο Τζόι Πετράρκα. Και οι δυο τους, που είναι και πολύ ερωτευμένοι, γιατί σε όλα τα εξώφυλλα σκάνε και από ένα φιλί, έχουν δημιουργήσει τους Magenta Moon, ανεξάρτητοι, διασκευές κάνουν, αλλά όχι μόνο, έχουν και δικά τους πρωτότυπα κομμάτια. Και για να είμαι ειλικρινής, τους πέτυχα σε αυτά τα live του Jam in the Van, το στούντιο αυτό το οποίο βρίσκεται μέσα σε αυτό το κινούμενο λεωφοριάκι, που είναι κανονικός χώρος, κανονικός στούντιο ηχογράφησης και live. Και κάνουν και ραδιόφωνο από εκεί μέσα. Λοιπόν, αυτά. Και λέω, για να ακούσω κάτι παραπάνω από αυτό το live που μόλις είδα, γιατί είναι και φρέσκο το 26, και έπεσα πάνω σε αυτήν εδώ την διασκευή που την ηχογραφούν και την κυκλοφορούν το 2024. Ωραίοι ήταν, λέει ο Περσέας. Έχουν βγάλει άλμπουμ, θα σου πω. Οι Magenta Moon έχουν βγάλει μόνο EP. Singles βασικά. Δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα ολοκληρωμένη δουλειά. Ίσως η πιο ολοκληρωμένη τους δουλειά είναι αυτό το live που κάνουν σε αυτό το Jam in the Van που μόλις είπα. Λοιπόν, αλλά πήραμε μια γεύση από τον ήχο τους τώρα με αυτή τη διασκευή. Λοιπόν, για να παραμείνουμε λίγο στις φρέσκες κυκλοφορίες και στα φρέσκα συγκροτήματα. Μία από τις πολύ ωραίες περιπτώσεις σε, να το πεις, progressive bluegrass, πάντως σίγουρα σύγχρονο bluegrass ήχο, είναι αυτή των Shadowgrass. Δημιουργούνται από τον Clay Russell, ο οποίος παίζει banjo, και τον Luke Morris, ο οποίος είναι στο μαντολίνο. Kaiser George στην κιθάρα, προστίθεται αργότερα η Madison Morris, η οποία παίζει βιολί, και τέλος ο μπασίστας Evan Campfield. Το συναρπαστικό και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτά τα σχήματα είναι ότι παίζουν με ακουστικά όργανα, δεν έχουν ρεύμα. Δεν παίζουν ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικό μπάσο. Είναι ο ήχος τους ακουστικός, με αποτέλεσμα να είναι τόσο καθαρός ο ήχος και τόσο άρτιος, που είναι απίστευτα εντυπωσιακό το πόσο καλά παίζουν. Έρχομαι λοιπόν στους Shadowgrass και στην πρώτη τους δουλειά του 2024, για να τους γνωρίσουμε, με τίτλο All That Will. Ακούστε εδώ ωραία παίξηματα. Το κομμάτι λέγεται Pleasantly Aimless.

Και πως έγραψε εδώ φίλος μου ο Time Traveler, Banjodelic, εκεί από τα μισά του τραγουδιού και πέρα, που αρχίζει η ψυχεδέλεια και το ψάξιμο και ο πειραματισμός. Αυτό πολύ ενδιαφέρον για αυτό το σημείο, όσο κράτησε, και πολύ ωραίο κλείσιμο. Εντάξει, καταπληκτικοί παίχτες, η Sharo Grass, και ωραίο κομμάτι και πολύ καλή περίπτωση. Διάβαζα για αυτούς ότι έχουν πάρα πολύ κοινό, ότι έχουν νιώσει, γιατί ξεκινήσανε σαν μια παρέα που παίζανε και τα λοιπά, δεν είχαν κάποια βλέψη έτσι πάρα πολύ υψηλή, αλλά τελικά αγαπήθηκαν πολύ από τον κόσμο, αποκτήσανε φανατικό και μεγάλο κοινό. Μην ξεχνάτε ότι η Bluegrass είναι ο ήχος το αμερικάνικος, ο λαϊκός, δηλαδή νομίζω country Bluegrass είναι πάντοτε νούμερο ένα στην Αμερική, όποια και αν είναι η τάση της μουσικής και η εξέλιξη, τη μόδα και τα λοιπά. Δεν πρόκειται ποτέ να φύγει η country και το bluegrass από την υψηλότερη θέση. Οπότε αποκτήσανε πάρα πολύ κοινό, νέα παιδιά άλλωστε, που είναι και αυτό πάρα πολύ αγαπητό σαν εικόνα, να βλέπεις νέους ανθρώπους δηλαδή να συνεχίζουν την παράδοση, και αισθανθήκανε την μεγάλη υποχρέωση να προσέξουν πάρα πολύ τον ήχο τους, τις ηχογραφίσεις τους και τις live τους παραστάσεις. Αυτό διάβαζα για αυτούς, αυτοί τα λέγανε δηλαδή οι ίδιοι σαν συγκρότημα, κάτι που τους θυμάει βεβαίως ιδιαίτερα και που μας δίνει και την εικόνα ότι θα έχουμε μέλλον με τους Sharo Grass. Και όχι Sharo Gallery που μπερδεύτηκα εγώ πριν, δεν ξέρω αν το είπα, σίγουρα το έγραψα καθώς έψαχνα για αυτούς. Sharo Grass, για Sharo Gallery, σε επόμενες, προσεχώς, λοιπόν, για πάμε εδώ.

Glasgow Kiss. Το φιλί της Γλασκόβης. Και είναι εντελώς σκοτσέζικο το θέμα εδώ του Πετρούτσι.

Suspended Animation, λοιπόν. Πρώτος προσωπικός δίσκος για τον κιθαρίστα των Dream Theater, τον John Petrucci. Πίσω στο 2005. Το όχι το πιασάρικο το θέμα στο τσεπάκι του Άτιμος, πέρα από το καταπληκτικό του παίξιμο, είναι ένας φοβερός τύπος. Αγαπάμε Dream Theater, αγαπάμε Petrucci και αυτό ήταν το φιλί της Γλασκόβης. Και τώρα πάμε στην Ιταλία το 2023 και στα Νιάτα που παίζουν έτσι. Ακούστε τώρα ένα κομμάτι ενός λεπτού και 42 δευτέρων.

Αυτό ήτανε. Λέγονται Margarita Witch Cult. Margarita Witch Cult. Annihilation το κομμάτι και δουλειά του 2023 ήταν αυτή. Πάλεψα πάνω τους γιατί κάτι καινούριο κυκλοφόρησαν. Ένα συγκλάκι. Και θα ξανάρθουμε σε αυτούς. Έχουν αυτή την ορμή τέλος πάντων της... των heavy συγκροτημάτων της δεκαετίας του 80, αλλά έχουν και αυτή την ψυχεδέλεια, έχουν ένα ψυχεδελικό κάτι της, έχουν κάτι εκεί στην παραγωγή τους που τους κάνει λίγο πιο έτσι ψυχεδελικούς. Βέβαια έτσι σφιχτή είναι και δυνατή και σπινταριστή σε όλο τους αυτόν τον δίσκο Margarita Witch Cult. Λοιπόν, πάμε τώρα, αφήνουμε το 2023 και πάμε πίσω στο 1977. Αν δεν κάνω λάθος, Rain Dances και... και Camel.

έχει έρθει στην παρέα και ο Richard Sinclair και ο Mel Collins. Δηλαδή η μουσική από την ίδια αυτή σκηνή, την Canterbury Scene που λέμε, από King Crimson και Soft Machine, και να συμμετέχουν εδώ σε αυτό τον disco Rain Dances και να δίνουν ένα τόσο ωραίο θέμα μαζί με τα πολύ αγαπημένα μας παιδιά, τον Andrew Latimer, τον Peter Barden στο όργανο και τον Andy Ward στα drums. Αυτά με το Uneven Song και τον ωραιότατο Rain Dances, τον δίσκο του 1977. Και μιας και είμαστε τώρα στα παλιά, θα μείνω λίγο ακόμα και θα πάω στον δίσκο των Bad Company του 1979, τον πέμπτο δίσκο για αυτούς, που λέγεται Desolation Angels. Άλμπουμ που δανείζεται τον τίτλο του από το κείμενο του John Kerouac, Jack Kerouac, Desolation Angels, της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, το κομμάτι που διαλέγω από αυτήν την περίοδο των Bad Company, Paul Rodgers στα φωνητικά κτλ, είναι το Evil Wind.

έκτατος Μικ Ράλφς στην κιθάρα. Ωραιότατος και γκρουβάτος.

Κοιτούσα την ηλικία του Paul Rogers, πόσο είναι τώρα που έχουμε 2026. Είναι 76 ετών, ζωηνάχη, ενεργός είναι και κάνει συναυλίες. Να θυμίσω ή να πω ότι είχε συνεργαστεί με όλους τους υπόλοιπους Queen, τραγουδώντας τα τραγούδια τους. Queen και Paul Rogers, αυτή η συνεργασία κράτησε από το 2004 μέχρι το 2009 και φυσικά είναι μέσα στη λίστα με τις πιο σπουδαίες φωνές της rock and roll σκηνής. Και είναι απόλυτα κατανοητό και έτσι είναι. Δηλαδή έχει ταυτιστεί με κομματάρες από την κλασική hard rock περίοδο και είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικός. Bad Company λοιπόν, πίσω στη δεκαετία του 70. Και κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με ακόμα μια περίπτωση εκεί από τα παλιά, τα 70s, και τη Βρετανία και το συγκρότημα των Leafhound.

0: Morning Glow 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
7: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσο σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
8: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και Σαββόι Μπράουν για την έναρξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής και το θρυλικό αυτό Hellbound Train από τον ομότιτλο δίσκο πηγαίνοντας πίσω στο 1972. Με καταπληκτικό Dave Walker στα φωνητικά και τον Kim Simmons στην κιθάρα και τον Paul Raymond επίσης στη δεύτερη κιθάρα και τον Andy Sylvester στο μπάσο και τον Dave Bidwell στα drums. Αυτά τα ωραία από την βρετανική heavy blues rock σκηνή που έβγαλε τόσους και τόσους θαυμαστούς μουσικούς και τόσα χαρακτηριστικά και εμβληματικά κομμάτια. Ευκαιρία ωραία να ανοίξουμε με ένα 9 λεπτο χορταστικό λοιπόν κομμάτι με τον τύπο ο οποίος έχει πανέβει στο τρένο της κόλασης μεταφορικά, εννοώντας ότι πηγαίνει κάτω στα τάρταρα της αγωνίας και της θλίψης και του σκότους, γιατί αφήνει πίσω του τον έχει αφήσει η αγαπημένη του και μάλιστα της λέει: γύρισε και κοίταξε με μια τελευταία φορά έντονα και πολύ, γιατί δεν θα με ξαναδείς. Φεύγω και κατεβαίνω προς τα κάτω και είμαι πάνω στις ράγες του Hellbound Train. Αυτά από το 1972 και την ωραιότατη αυτή παρέα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή: Viber αριθμός 698-9860-147 και το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Λοιπόν, τι είμαστε, Βρετανία και blues. Εκεί θα μείνω, πηγαίνοντας στον τελευταίο δίσκο, για ακόμα μια φορά βεβαίως, του Robin Trower, τον δίσκο Shine, που κυκλοφορεί μέσα στο 2026. Πάμε στο ομότιτλο κομμάτι.

Μελέτη, κάθε ακούς και προσπαθείς να μαντέψεις ποια νότα θα είναι η επόμενη που θα καρφώσει και θα συνεχίσει την υπόλοιπη φράση. Κάθεσαι και περιμένεις. Τι θα κάνει τώρα, πού θα πάει. Φοβερό, και κάτι τέτοια live είναι που αξίζουν, γιατί τα ακούς αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια σου και αρκεί να σε παρών, να παρακολουθείς, να ακούς τι γίνεται. Φοβερός Ρόμπιν Τράουερ, δηλαδή δεν ούτε δεξιοτεχνίες, ούτε φράσεις, παιδιά, μουσική πηγαία, ωραία, που κάτι λέει, μιλάει κανονικά, μιλάει, μόνο που δεν έχει στόμα. Αυτά, λοιπόν, αυτά με το Shine και τον Ρόμπιν Τράουερ και το 2026, από έναν φανταστικό μουσικό από τα 60's που τώρα έχει φτάσει στα 80 πλέον και παίζει με τον τρόπο που παίζει. Ωραία, λέω να πάμε πάλι σε μία από τις περιπτώσεις της δεκαετίας του 70, πάλι εκεί μας πήγε, και στην περίπτωση των Triumph, Rick Emmett, Gil Moore και Mike Levine. Αυτή είναι η Triumph και το 1979 που κυκλοφορούν το δίσκο Just the Game. Και το ομότιτλο κομμάτι είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα παρέα. Για να δούμε.

Χαρακτηριστικό των καναδικών συγκροτημάτων είναι αυτός ο όγκος, αυτό το γκράντε που έλεγα και πριν που έχουν, και οι φωνές που είναι επίσης σαν να έχει δημιουργηθεί καλούπι, ειδικά εκεί σε αυτή την περιοχή που με τόσο μεγάλη έκταση και ψηλές φωνές και δυνατές φωνές, αντρικές εννοώ, και η Triumph εδώ που είναι πολύ χαρακτηριστική περίπτωση από τη δεκαετία του 70, που αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις που χτίζουν αυτόν τον ήχο, δηλαδή που λες τώρα αυτό τι μου θυμίζει, και όμως είναι από original, είναι η βάση, είναι αυτοί να δημιουργούν αυτόν τον ήχο και μετά όλα τα επόμενα να θυμίζουν κάτι από αυτές εδώ τις, από αυτούς εδώ τους μουσικούς από τα παλιά, από τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, θέλω να σας πάω κάπου τώρα έτσι πολύ ιδιαίτερα. Θα σας πάω στην Νορβηγία και στην περίπτωση δύο μουσικών, του Jostein Lien και του Djell Dahimo, αν τους προφέρω σωστά, κατά προσέγγιση. Το σχήμα λοιπόν πίσω εκεί στη δεκαετία του 80 που είχαν σχηματίσει λεγότανε, μία λέξη είναι αυτή που θα προσπαθήσω να πω, λεγόντουσαν αρεκνουτεκνίτερνε. Αρεκνουτεκνίτερνε. Που είναι, κάτι σημαίνει αυτό στα νορβηγικά, έχει μία, όχι κυριολεκτική αλλά μεταφορική ερμηνεία. Κυριολεκτικά, αν το βάλεις να το μεταφράσεις, είναι η δημιουργή κόμπων. Και σε άλλη μετάφραση ίσως είναι μια περιγραφή δύσκολων σχέσεων, δύσκολων καταστάσεων μέσα σε μια σχέση οικογενειακή. Λοιπόν, έρχονται τα μηνύματα. Είναι αρεκνού, καπανιγιού, αρεκνού, τεκνή, με γουάι, το κνή, καπανί γουάι, τερνέ. Μια ολόκληρη, ωραιότατη, παράξενη νορβηγική λέξη. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι αυτός είναι ο τίτλος του συγκροτήματος λοιπόν, του project, αυτών των δύο μουσικών, οι οποίοι δημιουργούν και κυκλοφορούν τη μουσική τους σε κασέτες αποκλειστικά το 1985 και το 1986. Και έρχονται μερικά χρονάκια μετά, κάμια σαρανταριά χρόνια μετά, να επανακυκλοφορήσουν κάποιες από αυτές τις ηχογραφήσεις σε κασέτες και να φτάσουν στις μέρες μας. Λοιπόν, εμένα μου έκανε πολύ θετική εντύπωση όλα αυτά τα έτσι, τα underground, τα λίγο πιο, τα ανεξάρτητα κιόλας μουσικά πράγματα που κυκλοφορούσαν με αυτόν τον τρόπο, μου αρέσουν και θέλω να τα ακούω, και έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη και πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ να δημιουργείται στο κομμάτι με τίτλο, χωρίς τίτλο, Untitled. Λοιπόν, αυτό που θα ακούσουμε υπήρχε σε κασέτα πίσω στο 1985 και έχουν βγει δύο τέτοια χωρίς τίτλο κομμάτια και έχουν κυκλοφορήσει κιόλας σαν EP με τίτλο The Untitled Story. Οπότε είναι τέσσερις ηχογραφίες ουσιαστικά, remastered τέλος πάντων, που έρχονται στη δεκαετία του 2020 να μας χτυπήσουν την πόρτα. Για να τα ακούσουμε. Είναι και 7 λεπτό κιόλας. Δεν είναι μικρό. Για πάμε.

Η χαρά της ατμόσφαιρας είναι αυτό το κομμάτι. Είναι με ένας μακρύς αυτοσχεδιασμός. Drums, κιθάρα και αυτό το keyboard, το σύνθι, που κάνει, παίζει το ρόλο του μπάσου. Και η ατμόσφαιρα, τελείωτη ατμόσφαιρα. Και οι συνθήκες ηχογράφησης προφανώς ήταν εντελώς ερασιτεχνικές, απλές. Και γι' αυτό και έχει και αυτόν τον ήχο, που αυτός ο ήχος όμως του δίνει και χαρακτήρα όλου αυτού του εγχειρήματος και το κάνει πολύ πολύ οικείο, έτσι ζεστό. Ωραία πράγματα. Και όλα αυτά πίσω στη δεκαετία του 1985. Λοιπόν, χαίρετε όλους όσους συντονίζεστε από όλα τα μέσα από τα οποία ακουγόμαστε, δηλαδή τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή κάθε βράδυ και ακουγόμαστε στον ομό Θεσπρωτεία, στον ομό Ηλία, στον ομό Μεσσηνία, στη Βιωτία, στο Καστελόριζο, τη Σάμο, τις Κυκλάδες, στον ομό Κορινθίας, βεβαίως παντού παγκοσμίως μέσα από τον ngradio.gr και είμαστε και live από το κανάλι του NG Radio στο TikTok. Οπότε από όπου και αν είστε, να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή και για τα ωραία μηνύματα που στέλνετε τα ανοιχτά εδώ στο live chat είτε στο Viber του σταθμού. Ωραία, λοιπόν, πάμε σε τελευταία κυκλοφορία του 2026. Πάμε σε αυτόν τον κιθαρίστα που παρακολουθούμε αρκετά τον τελευταίο καιρό, τον Φερνάντο Περντόμο, που είναι Ιταλός και που κυκλοφορεί ανεξάρτητα και αυτός τις δουλειές του. Και ο Φερνάντο Περντόμο μάλλον με μη, δίνει ακόμα ένα δίσκο. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει δίνοντας τον Clouds 7, σύννεφα δηλαδή νούμερο 7. Μετά έρχεται το 8, Clouds 8, Clouds 9 και έρχεται και το τελευταίο που είναι το Clouds 10. Για να δω. Θα μου πεις δεν έχει 1-2, βεβαίως και έχει μια ολόκληρη σειρά και όλες αυτές οι κυκλοφορίες είναι του 2026. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με τον δίσκο, λοιπόν, Clouds 10 και το κομμάτι Free Fall Into Your Arms. Για πάμε.

Τι μας δίνει εδώ ο Φερνάντο Περντόμο απλόχερα? Ουσιαστικά μας δίνει μια πολύ προσωπική του στιγμή, πολύ προσωπική στιγμή. Δηλαδή μπορεί να έχει περάσει ώρες ολόκληρες μέσα στο δωμάτιό του, στο στούντιό του και να έπαιζε και κάποια στιγμή γίνεται αυτό το κλικ και εκεί που μελετάς, αφήνεσαι, ψάχνεις με το μουσικό όργανο, έχεις βρει έναν ήχο που σε έχει, κάπου σε πηγαίνει και αρχίζεις και παίζεις και κάποια στιγμή μπορεί να βγει ένας αυτοσχεδιασμός που να ξεκινήσει και να τελειώσει και να είναι ένα έτοιμο κομμάτι ή ένα κομμάτι που κάτι έχει να πει και να το δώσει σε κυκλοφορία ακριβώς όπως βγήκε. Δηλαδή αυτό είναι ένας αυθόρμητος αυτοσχεδιασμός που δεν είναι ότι κάθομαι και παίζω και ξαφνικά βγάζω αυτό. Σας ξαναλέω, αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολλών ωρών που κάποια στιγμή έφτασε σε αυτό το σημείο. Δεν είναι νότα που διαβάστηκε. Είναι στιγμή που ηχογραφήθηκε. Ακούγεται αυτό, φαίνεται. Πολύ ενδιαφέρον, έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτοί οι δίσκοι και βέβαια όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πολύ προσωπικών στιγμών του μουσικού με το μουσικό όργανο. Και να που εμείς τα ακούμε. Γιατί μας το δίνει και, το μοιράζεται μαζί μας. Φερνάντο Περντόμο λοιπόν, Clouds 10, η τελευταία του κυκλοφορία. Λοιπόν, Ιταλία, οπότε θα μείνω λίγο στην Ιταλία και θα έρθω σε ένα συγκρότημα το οποίο έχει βραβευτεί ως το καλύτερο ιταλικό συγκρότημα παγκόσμιας μουσικής στο Festival Meeting of Independent Labels στην Ιταλία και είναι ένα σχήμα που βρίσκεται στην κάτω Ιταλία, οπότε έχει και πολλά σφαραδίτικα στοιχεία. Είναι η Canzionere Grecanico Salentino. Λοιπόν, και θα πάω όχι σε μία από τις δεκαετίας του 70 δουλειά τους, αλλά πιο σύγχρονη του 2015, φανταστικά παίξηματα, πολύ ωραία η παραδοσιακή μουσική της κάτω Ιταλίας και που φυσικά έχει πολλά ελληνικά στοιχεία και ελληνικές λέξεις μέσα, έτσι, ελληνικό στίχο. Λοιπόν, ακούμε το «Πουε το Ρόντο το Ρίο». Αυτό.

Φοβερά είναι τα τραγούδια, τα ελληνικά τραγούδια της κάτω Ιταλίας από Ιταλούς παίχτες, έτσι είναι η παραδοσιακή τους μουσική, τα παραδοσιακά τους κομμάτια. Κουαράντα είναι ο δίσκος, κυκλοφορία του 2015.

χρησιμοποιήσει ένα πνευστό, ας πούμε, ένα φλάουτο, ένα... Το τραγουδάει όλο. Αλγερινό.

Και το καταπληκτικό είναι ότι το συγκεκριμένο κομμάτι χρησιμοποιείται μέσα στην σειρά κινουμένων σχεδίων στο ιαπωνέζικο ανιμέ Cowboy Bebop. Τι ωραίες μουσικές έχουν πάρει και έχουν ντύσει αυτές τις πολύ έτσι space καουμπόικες περιπετειώδεις σειρές των κινουμένων σχεδίων της Ιαπωνίας. Δεν το έχω δει, αλλά φαντάζομαι τώρα την αισθητική ενός τέτοιου, μιας τέτοιας εικόνας με αυτό τον ήχο. Πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικό, πραγματικά. Αυτά. Το κομμάτι είχε τον τίτλο ELM. Ωραία. Για να έρθω τώρα για πρώτο τελευταίο κομμάτι της απόψινης εκπομπής στους Γάλλους, The Black Noodle Project και το single που κυκλοφόρησαν πριν λίγες μέρες.

Wave on a Soul, κύμα πάνω σε μια ψυχή. Το κομμάτι είναι remaster τέλος πάντων, σε τραγούδι των The Black Noodle Project του 2006, και 20 χρόνια μετά το ξαναφέρνουν πραγματικά υπεραναβαθμισμένο, μεταφωνητικά προς τα έξω, με ωραίο βάθος. Δηλαδή άκουγα την προηγούμενη, την original κυκλοφορία και αυτό, και πραγματικά πολύ καλά κάνανε και το ξαναφτιάξαν, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι αυτό, το Wave on a Soul από τους Γάλλους The Black Noodle Project. Και τώρα έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Το κομμάτι είναι παραγγελιά και ήρθε η ώρα να τα ακούσουμε έτσι τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής. Nick Cave and the Bad Seeds, Far From Me.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Πρόορες εκλογές ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσες για τις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία. Με τοπική σύγκρουση των φιδωλών και των φύλων της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφυγή κατά της Υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε υπέβαλε η αριστερά στη Γερμανία. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου, μετά την ήττα που υπέστη την περασμένη εβδομάδα κοινοβουλευτικά και την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης για το στεγαστικό. Ο μαέστρος της επιβίωσης, όπως τον αποκαλεί μερίδα του τύπου και στη Γερμανία, αντιδρά έτσι στο εσωτερικό πολιτικό αδιέξοδο και περνά στην αντεπίθεση εναντίον της δεξιάς που ματέωσε την πρότασή του. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πάντως στις δημοσκοπήσεις υστερεί σε σχέση με τη συντηρητική αντιπολίτευση. Στην ομιλία του, ο Σάντσες στάθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, μίλησε για την πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα κοινωνικά δικαιώματα και τη μείωση των ανισοτήτων. Υπενθύμησε ότι αντιμετώπισε πρωτοφανείς κρίσεις, πολέμους, γεωπολιτικές αναταραχές, ότι μίλησε ενάντια σε τέχνο-ολιγάρχες και γενοκτονικά καθεστώτα. Επέκρινε επίσης το γεγονός ότι είχε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, δηλαδή αυτή των συντηρητικών του Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox. Στις Βρυξέλλες κορυφώνεται η σύγκρουση μεταξύ των 6 φιδωλών που ζητούν περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών φύλων της συνοχής που τονίζουν ότι αυξημένες δαπάνες σε τομείς όπως είναι η άμυνα δεν θα πρέπει να αποβούν σε βάρος της συνοχής και τομέων όπως η κοινή αγροτική πολιτική. Επικεφαλής των φιδωλών η Γερμανία, στην ομάδα των 17 της συνοχής η Ελλάδα. Η Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες έχει τις λεπτομέρειες.
9: Σε τροχιά ανοιχτής σύγκρουσης μπαίνουν τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον επόμενο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, λίγες μόλις ημέρες πριν η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάσει τη νέα συμβιβαστική πρότασή της. Από τη μία πλευρά, 17 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ζητούν να προστατευθούν τα κονδύλια για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Από την άλλη, 6 δημοσιονομικά φιδωλές χώρες, με πρώτη τη Γερμανία, πιέζουν για περικοπές αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από την αρχική πρόταση της Κομισιόν που φτάνει σχεδόν τα 2-3 εκατομμύρια. Οι 17, με την καθοδήγηση κυρίως της Ιταλίας και της Ρουμανίας, περνούν τώρα στην αντεπίθεση με επιστολή προς τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν. Το βασικό τους μήνυμα είναι πως οι νέες ανάγκες της Ευρώπης για άμυνα, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα χρειάζονται επιπλέον χρήματα, όχι όμως εις βάρος των κονδυλίων για τη γεωργία και την ανάπτυξη των περιφερειών. Προτείνουν μεταξύ άλλων να αποπληρωθεί πιο σταδιακά το χρέος του Ταμείου Ανάκαμψης και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένου, στοχευμένου και νέου κοινού δανεισμού, κάτι που απορρίπτουν εντελώς οι φιδωλές χώρες. Το βάρος πέφτει πλέον στην Ιρλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναμένεται σε λίγες ημέρες να καταθέσει νέα διαπραγματευτική πρόταση, που στη συνέχεια θα περάσει στα χέρια των Ευρωπαίων ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά στις 5 Οκτωβρίου. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
8: Η Die Linke, η αριστερά στη Γερμανία, αποφάσισε να προσφύγει στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο κατά της χριστιανοδημοκράτησας Υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, κατηγορώντας την για καταπάτηση της αρχής της θεσμικής ουδετερότητας που θα έπρεπε να τηρεί ως υπουργός. Η Ράιχε ανέβασε στο Instagram του Υπουργείου βίντεο με δηλώσεις της κατά της αριστεράς, προειδοποιώντας για αρνητικές συνέπειες από μια νίκη της στο Βερολίνο, ενώ κατηγορούσε το κόμμα και για αντισημιτισμό. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ.
10: Το κόμμα της αριστεράς, Die Linke, προσφεύγει στο ανώτατο ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας εναντίον της Υπουργού Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε. Αιτία, ένα βίντεο από ομιλία της Ράιχε σε επιχειρηματικό φόρουμ που ανέβηκε στο Instagram του Υπουργείου Οικονομίας και στο οποίο ο Υπουργός χαρακτηρίζει την αριστερά επικίνδυνη για την οικονομία και τη Γερμανία ως επενδυτικό προορισμό, επιπλέον την κατηγορεί για αντισημιτισμό. Κάθε τόσο επανέρχονται αυτές οι αιτιάσεις, όταν όμως προέρχονται από την Υπουργό σε επίσημο λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας, υποστηρίζει η αριστερά, τότε παραβιάζεται υποχρέωση θεσμικής ουδετερότητας των κρατικών οργάνων στην κομματική αντιπαράθεση. Σε παλαιότερες αποφάσεις, το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι ένας ή μία υπουργός δεν έχει το δικαίωμα να ταυτίζεται με συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα σε προεκλογική περίοδο. Ωστόσο, έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην πολιτική αντιπαράθεση και τον προεκλογικό αγώνα, εφόσον όλα αυτά διαχωρίζονται από τον θεσμικό ρόλο του υπουργού. Το κόμμα της αριστεράς κινείται νομικά και σε άλλες περιπτώσεις και ιδιαίτερα όταν κατηγορείται για αντισημιτισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
8: Προβάδισμα 2 μονάδων για τον ακροδεξιό Φλάβιο Μπολσονάρου στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Περισσότερα και αναλυτικά στο τέλος του δελτίου μας στο θέμα της ημέρας. Σε δύο Γερμανούς και έναν Αμερικανό ερευνητή, το φετινό βραβείο Νομπέλ Ιατρικής για τις έρευνές του στον τομέα της οπτογενετικής, η οποία είναι μια πρωτοποριακή τεχνική που συνδυάζει γενετική και οπτική για να ελέγχει τη δραστηριότητα των νευρώνων με τη χρήση φωτός. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
11: Το θέμα της ημέρας.
8: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, μεγαλύτερος γιος του καταδικασθέντος για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ, πηγαίνει με προβάδισμα 2 μονάδων απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. Στον πρώτο γύρο, ο Μπολσονάρου συγκέντρωσε ποσοστό 47% έναντι 45% του αντιπάλου του και όλα δείχνουν ότι η μάχη θα είναι εξαιρετικά σκληρή. Η επιστροφή της ακραίας δεξιάς είναι το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες πλέον, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, την Αργεντινή, τη Χιλή, το Περού ή την Κολομβία. Σε κάθε περίπτωση, η ζυγαριά στη Βραζιλία γέρνει όλο και πιο δεξιά, με τον Φλάβιο να καταγράφει ποσοστά μεγαλύτερα από εκείνα του πατέρα του το 2022 που είχε συγκεντρώσει 43%. Ενδεικτικό για την υποχώρηση της αριστεράς το γεγονός ότι φυσιογνωμίες όπως η πρώην κυβερνήτης του Ρίο Μπενεντίτα Ντα Σίλβα και η πρώην υπουργός περιβάλλοντος Μαρίνα Σίλβα δεν κατάφεραν να εκλέγουν. Στο στρατόπεδο της δεξιάς πανηγύρισαν το βράδυ της Κυριακής με συνθήματα για τέλος εποχής του Εργατικού Κόμματος. Ο Λούλα παραδέχτηκε ότι το αποτέλεσμα είναι κακό, αφού όπως είπε, στη ζωή δεν έρχονται όλα όπως τα περιμένεις. Ομολόγησε ότι περίμενε ότι θα προηγείται αυτός, κάτι που τελικά δεν συνέβη, αλλά κήρυξε πανστρατιά για τη μάχη του δεύτερου γύρου. Όπως υποστήριξε, εκεί θα φανεί η πραγματική εικόνα της Βραζιλίας. Συνολικά ψήφισαν 127 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι, περίπου όσοι και πριν από 4 χρόνια, με το ποσοστό αποχής να φτάνει το 21%, που θεωρείται υψηλό για τα δεδομένα της χώρας και αποδίδεται στην απογοήτευση των πολιτών από την πολιτική συνολικά, κυρίως εξαιτίας φαινομένων ευρείας διαφθοράς, για τα οποία έχουν κατά καιρούς κατηγορηθεί εκπρόσωποι όλων των πλευρών. Στα θετικά, το γεγονός ότι παρά τους σχετικούς φόβους και το κλίμα έντονης πόλωσης, οι εκλογές κύλησαν ήρεμα, χωρίς βία επεισόδια και συγκρούσεις. Το προβάδισμα του Μπολσονάρου χαιρέτησαν οι Τραμπ, Νετανιάχου και όλοι οι ομοειδεάτες του από την υπόλοιπη Λατινική Αμερική. Είναι περιττό να υπογραμμίσει κανείς την παγκόσμια γεωπολιτική σημασία των εκλογών στη Βραζιλία. Θεωρείται βέβαιο, εκτός των άλλων, ότι η νίκη του Μπολσονάρου θα έφερνε ενίσχυση των δεσμών με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ μια επικράτηση του Λούλα θα κρατήσει τη χώρα πιο κοντά στην Κίνα, με την οποία άλλωστε συνδέεται και μέσα από την πρωτοβουλία των χωρών της ομάδας BRICS. Ο Μπολσονάρου έχει ανοιχτά αμφισβητήσει τη σημασία της σχετικής ομάδας, απειλώντας μάλιστα ακόμα και με αποχώρηση. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

0: Enplo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

Plus 89,2.

0: Ξυπνάω ξυπνά. Πρωινό Ξυπνάω. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.